Η σένα μαρτζέρας. Τάξη Τσεντράλε, Κλάνια Βουρτά, Αυστρία. 0-4-6-3-5-1-5-1-5-1. Είναι τάξη Τσεντράλε, Κλάνια Βουρτά, Αυστρία. 0-4-6-3-1-5-1-5-1-5-1. Τάξη Μοζέλα, Σασέδαμ, η Δεύτερη Σιέδαλα. Позовите 0-4-6-3-5-1-5-1-5-1. Желимо срещу вожню.